0: Να σου λάγια χαρά να χούει. Φίντε σε μάνα πουρί του δε μαριουάννα. Θερμπε τα πουρλα μανιά να σου λάγια χαρά να.
1: Espero que les haya gustado el viaje.